0: πακάτω. Όχι αν απουγάει ο κεβαϊδιόν, τόνε. Πάτω αγαπητή.
1: Α, το πλό. Σου πες την πλησάν πάω.
0: Σου και την πλησάκ μου, μόνοι γέγα. Μα είσαι πάει, λούγω μα τσίμι.
1: Ναι.